0: πάμε να δει.
1: Οντροβίνια.
2: Ο πυράνιζολο in κόπερ.
1: Μίμο Ανκαράνα.
3: Παουσέντο Μπενίτ.
2: Την ποτσελότνη Σλοβίνη.
1: Το ιεράδιο κάμπρι να τάμπου.
2: Πρε πρικινίτεο.
1: Ινζοτλίτσνιμ σβόκο.
2: Γυρ κόλληση.
1: Κάμπρι. Στεβίλκα. Ένα να ομπάλι.
4: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
5: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
6: Porsche Koper.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater, tika si.
9: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.